κουνάτα, πάνιο τάφη μισαρίντσι. Το κουιλάια τελα κουνάτα, μουνάσκα το κουιλάια κολόρ κουνάτα μισαρίντσι. Κάντσο ρανατρούρ χαχτικά, νιου κάντσι νικάμπαχα, το κουιτα σαρίντσι. Τσίνα ζατ, μια ζουζάσκα σε πίδα μαρκάιου, ανάκου κουνάτα, βάιτα κουνάτα, μπλούστα κουνάτα, σαπατο κουνάτα, βουάζικα κουνάτα πι σαρίντσι μι. Μαγιορίστα κουναμάνκα, ολμέδο 2840 η καραβό πιμι χατούντσι. Μια ζουζάσκα τσουράνα κουνατάκα, Χουάν Μοντάλβου πιμι, Κολομπιάου ατσίλε ο τσάουκου πιχατούντσι. Τέλα φαβρικά τάκα, Σαν Χωσέ δε Μακαχή πιμι τσαρίντσι. Χίτο πικά, Βενεζουέλα η Μεχία πιμι κάντσι. Καρουμάντα τα κουσενίσπακα, 09-93-0056-15 Μανκαγιάνγκι. Τσίνα ζάτα, www.textilesepeda.com, Πανκατάπη, Πασκάσπα, Ρίκου Παγκίζα.